Ξέκο Σκάτερ, τη Σταμπέλα Ρούζα, Σέγκα του Ομπίλου να στείλει πίτε, κρίμο να τρίν, σπίτκο από πούμπο, in το καμπ, πέκετε σε λίμιε, σκούπα εσ Νατάλια Βαρμπότεν, σπίτκο από πούμπο, δίκαιο Κωστιάν, το γιούτρα, πέκετε σε λίμιε, κρίμο,